0: Γεια σας,
1: παιδιά!
0: Γεια σας,
1: παιδιά!
0: Γεια σας, παιδιά!
1: Γεια σας, παιδιά! Γεια σας, παιδιά! Γεια σας, παιδιά! Γεια σας, παιδιά! Γεια σας, παιδιά! Γεια σας, παιδιά! Γεια σας, παιδιά! Γεια σας, παιδιά! Γεια σας, παιδιά! Γεια σας, παιδιά! Γεια σας, παιδιά! Γεια σας, παιδιά! Γεια σας, παιδιά! Γεια σας, παιδιά! Γεια σας, παιδιά! Γεια σας, παιδιά! Γεια σας, παιδιά! Γεια σας, παιδιά! Γεια σας, παιδιά! Γεια σας, παιδιά! Γεια σας, παιδιά! Γεια σας, παιδιά! Γεια σας, παιδιά! Γεια σας, παιδιά!